παράδοση πατησέλη. Ήταν δηλαδή τέτοιο που κάνουν, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλη, ο διαλαβαίνει το όπλο, ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Αν τον είχε λαβέλε, άλλο είχε λιμόρα σμαίδα, ήταν φάτο. Επίσης, ήταν από την κυκούρα του ήρε τέπο. Σε τελακούρα του ήρε τέπο, μακά, έτσι σε πράτακα.